0: Φραφετάι, φραφετάι, φραφετάι. Τα που πέμουν τόλου τα χάιο του άγου αφίο, είχο τα ολοτολοτόγα. Κοεφό και ογνή. Ο μη ίδιο τα ούτω εάουσία, αεφιάφι που λελούλου κόενι χονοχόγο φουλ μαόνο, ο εμάχινα κοσέπτεμα, ο ετά ουφάκολο ακόενι ουάφε μα ουάνο. Και ο ροκό το κάτωα, και είτε φαγαρογομάε, και τερέο ήριραν η πίε μεντόγα, κο α τζον πούλου τένε, αχακόα κα φαγαρογομάε κοουτό, μα ύπουραν η μάη, αια η ρέρε ρανέ, να ουμάι χαρι μάι πίκι μάι κάκε μάι. Η οχο έκει πέμου κάινα, κοι βίκε φωκένι πέκο, τε βίκε ο τερέο μάρι, αγιατε τα ουα, φαϊλόγα ία είχε πολλοκαλάμα ο εχωγουάνι. Καούα, του μου αφαφιτάκε εκεί, και τα ουτο ετου ούτα λερέι μάι και είχε φιάφι φακολόκο ενί. Τα που πέμου κίν του ποβόνο, κοι χαου τόκο αεφάρι ο χαμο χεωφό. Πέπε φωκή αεφάτα μακέ, κοι είχε κουίνι μάουρι, κουίνι γαουάι χονο ετε πό, χονο βαλού, πέμου ήταν τα φινουά ο αοτεαρόα. Φατά πατ φωκή και πρίντσες οφέινα ελάγι φαφανούα μοχού έκ. Φατλό ατού και αχάτα φωνούα. Καε κόρη χαγοφούα και φατά μοτουάνι και φαγόκο ατού αγάου εκόια. Αιωγελό ακόια. Απί εμεντόγα, αιωγό ατού είχε ρεα ουά, ρεα φατόγα πέμου ρεα φαπιλιτάνια. Καγιμό πέ χόκο ατού αε τα ουπρό καλαμά, κοφίε φίε πίτο και φαφε λοκέ ατού αε τα ουά τίκεν, αιωγούα νε φαγόκο φατογία με καίνα λότου με το τίσι ο αοτέρωα. Πεκοία τεχάχια ουετρέιανα ο Αοτέρωα. Ο κουφίφια πίτα προκαλάμα και τα ουγάι φρατάχε πεμωτή εικόνη Φραντσέσι Χαφόκα. Αντίκεν, καλύτερα φιεφία κοε και ώρα εν welcome back και είχε τα προκαλάμα.
1: Ωβετάει, ίω. Μάλλον σαν επούλουν ο φραφείλο ακίπε ο κόγμα φραφετάει μου κοε η γοακόεν η οτοά η ουσία γοακόεν και καμάτα προκαλάμα ρετιό. Pemihir Pacific Media 531 akhir tahun lalu. Ini aku umai ya potu full aku ini ke faya tahu di pau no no pe mo tahu panong ke full lah tua maake ko spare si suka lais na nahi ke maake wah tata besi wawa pe amoi wa tolu aya ope awono fagalea pe atari si su one pehe ke teknau tolu Moutu ipe kie otua. Kuawe okou talatu kayai hataha. Tene pehe kie moungani fei momahiki koe o patu kitahi. O ikai tene talaa ihonoloto kane tuipe. Okuhoko enerea pea e hoko ia. Kou patapuke otua maf maf motapuha. Iotau loto loto ngafaka tulouke hawotonga. Kae siasi tamaturi siasi tepowono ka umatai ne kuini nanasi pau. Kae atake teo ke faiha whakaloto lahi no no upe. Te ahiri koea pe faiha tau lotu ki mua e ngahi polo kalama mehele teo e te afkoeni. Koe polo polo tonu a sisu ke ne kauako. Te ate teki nao tolu na e mui mui i a te ia. Ka pehe kae ngā whanongo mou mea mai e te afini. E koe polo polo tonu ka teki tau tolu i e te afini. Ke faiha tau whakaloto lahi. Ke koene folfola ke moutui ki e otua. Pea ke tau tui, tau tol ki e otua. E ua te tau talaa, pe ua te tau veiveiua ka inga tonga. Io tau loto i e taime ku faiha tau mea, tau veiveiua. Pea tau holomoi e taime lahi. Ka koe folfola tonu asisu ki ene kaua ko moki tau tolu. Te tau tui o oa te tau veiveiua, ke tau kore i he tau lotu. Paina tau lotu, pe whakalaulau loto, pe kore, te tau whai i he tui ti ai. Whalala ki he otua, whakapapaui, koe otua mo ui, mo, otua mafeia a mea kotoa ke tau kore ti ai. Ia i he tau lotu tene tari mai. Lahi a ngai folofola, lahi a ngai himi, a ngai saami, unei whakalotu lahi ki tau tolu. Ki mua ke kamata tau polo kalama o mai ke whakalot lahi tau tole taimi lahi o tau li fia i hoko mai ha whainga taa i hoko mai ha whainga mea ka te tau tolu ka whaam ke tau tui whalala ke o tua ae na ne ngāhi ke tau tolu na ne lalanga ke tau tolu i he whatu e tau pae ta ne liat ke tau tolu ko ene ka venga pe i he pia ko ene ku omi ai pōwhola ko eni i ono hiki tohi e maake ke whakalotu lahi ki tā tōru. Ka pehe ka teki nā tōru ko tō ape me a mai a ki nā tōru o ku teu teua nā he pōru karama ke tau tui ke o tua mo oi e tau toike o tua mo ui te tau lau e ne folfola. E ngahi taimi lahi whakaloto lahi ki tau tolu e e ne folfola. Pea lahi e tau tui, pea tau tui. E kai ke tau whaingata ia ha mea e ukei o tua takaofi. Kako e tau lotu pe mo e tau tui ki e hoko pea e hoko ia. Kohi koe tau tui ki tau o tua. Pai ha tau lotu i he he pea kwen. I mo a pea whai e tau polo palama. O tua ma on mo ta pua ai a Fiona. O tua lahi ko o tua pe taha. Pe o i kai ha toi o tua e ua aki. Pe ta tau pe ta ka kunga ki he a Fiona. O mau whakaweta i he whiawhi whakakoloa ko e ni. He o mau haatu pe me he polo kalama mo e feitu ula a koen. Ko e teo e mau polo kalama le tio pe me he Pacific Media Network 531. Koe whakaweta i ho o pā. Pe a mau au sia mo ui ai hou a koen pe mo e feitu ula a koen. Pe pe ki e kaunga au le tio mo ki nau tolu tonga kotoa pe. Ogu whanongo mai pia mehe ngā lōpe. Alo ofa eiki o kau mai i he mau polo kalama kua te teu. Ka ki mua mau lotu mo kore whakamore more. Mo vete atu e mau ngahi i anga hala, e mau ngahi i anga kou, e mau ngahi vei vei ua kotoa pe, e mau tui vai vai i he a Fiona. O e mau to'o whatongia kou he taim lahita mo ta e whiunga.

0: Τα ιδέα φάει το μαμά, το μου έφαγε τα τα λαϊφάρε για κόενι και τίγη μου τόλκο για γουμανάκο και φολά ο βακά μου έβα κοιτάει. Και τίγη μου τόλο γουμανάκο και έβα βακά. Ο γαϊ ενίχη και φάγωτα. Ο γαϊ ενίχη και καουγά φολά ο πέ. Καου φάγε τα τα λαϊφάρε με χεκόσκα New Zealand. Καου γαϊ χαμό παλάνι φολά ο κοιτάει. Μου εφάμιλι πε κοκόε μου καουγά ταγατά. Πε κοκόε πε είχε ο και μανάκο και και άλλο κοιτάει. Ο ταουμάτα. Κι μου απε το χωχο βακά. Βακά η ανεμούα ουλουακή. Ο κφέφε αφαματαλά εα πέμω τάχη. Φοποπαού ή ο γκια είχα life jacket ή ο βακά. Και ατεκό πέμω επάσε σε κοτόπε ο γκου η βακά. Πε και τα λαμού αμου εφεϊτού κοέ. Τε μου άλλο κι αί. Τα ήμι τε μου μαβάχε αί. Τα ήμι τε μου φόκι μα η αί. Κοε Coast Guard New Zealand. Ο γκου φιεφία και το κόνι και γάι φαμίλικο γκου ο κοιτάχη. Πε ο γκια είπε μου ένα γάι φραχινοχίνο και το κονιά του και μάλου αόμου φολαού. Ο γκια είπε πολλοκαλά μακό και φολαού βακά. Ο γκια είπε γάι ναου ναου ε αόγα του και φολαού. Πε ο γκια είμαι ένα ο σε ευέσει το κόνι, ο καπάου εφιε μάου, η αχόκο αφρατάμα, κοε να ουτα ομουά, φαϊνοφούα, κοε το κόνι και το κοτάχα κοτοαπέ, και χόκο ατάχη, κοα ουσία εμανά του μερίε, μου μανά του φιεφία κιάι. Και αγάχη το κόνι, ηχο εύα, η ταχή, μου μάτα φωνούα που φαϊ, φεφέ, αγάχη κόσι, άκο κοία, αϊ κόσκατι, να αωγά, βαγάει και ένα website, coastcard.nz, με ατέκι να ουτολ κοτοαπέ, με χε κόσκατ, ο γνάου φαμάλωα του, ηχο μου τάουχη ατάχη και μάλου και ο μουγάχη φάμιλι πια μου community.
1: Ο κουμαλάβα και ουεσία η community η εβα είναι φαγατούπου παάνγα. Καπάω κουκε χωχά αφικάου άκη μοκό επί κοχατάχα κέχε κοε ουχή κοε gambling πε ο κουκε φαγατόγα ngάι ο κουλιλίου χωνο ουλουγάγα μέχε άγα μαχαινί πε ο κουάσια είχα ngάχη φαγα ηλόγα ο χατάχα οκ φαγα φουφού εγάουε άκη οε παάνγα πε κόρε παάνγα πε ταλανόα μαουπέ και εβα είναι φαγατούπου παάνγα πε τα μισινί. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatokoni kia ni ihi peheni, ko hono tala noa i oi mea oku hoko. I e taimi ok tala noa i ai ai palopale mani, ko ho tokoni ia ki hokao ngā mea pe whamili, ke nau mawe tokoni oku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E Malawai Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou ihe telefoni, pe koha tala noa fesi o whaki, ok whakahoko e ni ihe whaunga whakapolo fesinale, e he kao ngā aue whakapolo fesinale, pea te nau malu iha ngāhi whakamatala whikau aki mō koe, pea moe pōtala noa e whakahoko, pea okuta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke iloha taha oku fie ma utokoni ihe tafa aki koe ni, pe ko koe pe, pe tūtaki ki e Gambling Helpline, ihe noa valunge au ono ni mawha ono ni me ni mā, pe ko ho text ta e totongi ki e valu noa noa ono, pe ko ha oku mitokoni ki e safeguard.org.nz, /support.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Oku taumua ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko fatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walunge au fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. Oku lava foki ke ke whetu tāke ki he mauma whai o ngau whuatuu ai ngāhi makatu o ngā ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority I he noa walungi au tolu o nono hive hiva ono. Pē koho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngāhi laonga kotoa pē ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai I he ngalunga.
4: Kau Pōpou MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whakahistoriani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, I he Trusts Arena I Henderson. Koe Painga Marie o kutaha pe, te koe ute pire kua vave hono whakafonufonu. Oua nake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanua, pia toi amuange e na wivi iwi.
0: Kromo eki ka limua ki whanua nongo ia,
5: tōngi
0: e kulupu we the people, New Zealand Community Incorporated, ke wikeni, o kua toi be whanua nongo ke kau mea mi pā. whakatokanga e ange mua. Koe tau porokalama, whakamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko e beia he Star Hotel, tua Sila, Toluhi Vaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea koe tau aloha tei, ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, wā ono a kosi, wā fe wā no. Pea iai moe ngāhi pāre, ki he tau fe auhi disco, wolosi, pea moe aloha lereitaha. Koe iai o kuata e whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani, mou mea mai. Ke tau porokalama whakamalo I sino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiafia, mo toia a We The People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa whetutak. Tataimi kuose mene te whā, me he wapa kuo... Loto ke utaitari fiafia haini. Pātere walu siua ko e purea koia koresi api fuou. Pea okiheni foki pea moe ne whanau vainga, moe tauahe, pea okei foki moe ni ihi o e mātua o kuna o wholau mai pea mo pātere. Pātere, tātari whiwhia koe ke polokalama a PMN Tonga, maloe tau mai whiwhini.
5: Alo lele Filippo pea maloe tau mai whiwhini.
0: Koe wholau, ki laveang pe ki he wholau, ko haina e wholau mai e pātere pea moe tau moa o e wholau.
5: Amalo te whanga maari e Filippo ko e tau moa e wholau na e whai pia e whanga oe aki moe a pia ko St. Beats o ko mau whanga oe aki o ko mau wholau mai e tau ni ka koe tau kuosi na e wholau ang e whanau me St. Beats ki a pōu aia koe ki whanau e he tau tani mai ni na e wholau mai me tonga me a pōu. Kalau mai mau timi ua o tahan lima, aga timi under 15 A, under 15 B. And I come out to give folk mind me Christchurch, vaingau pe mo St. Pete, pe mo Christchurch Boys High School.
0: Oku, ne lata pe whanau, pe kai kena fumosi, ai whanua I Christchurch, kādere.
5: Hello, Filippo. Koutou koe tahania ha usi a fo'ou e tōlahi taha e whanau koe ni koe nau toki wholau mai a ke Nusilan. E kei ngata pe e fofua wholau mai ka koe fofua wholau ki e saute. O ki hongo e opi te whanau e momoko. Na ki momoko e a ki taimi koe na e aua tua ki e uke kua osi ki St. Beach kana e ki Christchurch kana e Tauilele, au pito he ngahi whamiri, peke ngata pehe ki Community Tonga e Christchurch e toko ni amok ofa e whanau. Ta koe ngahi mātua pehe whanau ako Palangi Bay St. Beats, nanau hosti e whanau o no tokanga

0: Λόμο έκει καε. Τα τερφιφία και μοτόλχε τα ουπολοκλάμα φελάφο ακικό φλίπο μοτουλάλο. Ο κουι χένι πια ουλάου κουε τα αποακία και καουμάι α σιώνε φιφίτα του πόου και μα το φόχε. Είχε φιαφίνει, είχε τα ουπολοκλάμα φελάφο ακί. Κονομονί, λάχε γάχη καβέι γαίανε, λέρε μαϊάκι, είχε φιαφίνει, πια πάω κουάχα καβέι γαίου και φύε ταλανό ακιάι. Φαφόφα. Και φύε καβέι γαία εούα, σιόνι να εάχα φύε καβέι γαίανα και φύε φωτού μαϊ και φύε κάχα ταλανόα.
1: Οπότε, πέφτει λίγο, τα τάρι πέ, τα γουάμε λαούγα με αυτά. Κόια πέτε την φωτού μα καβέγγα, πατάουλε, ρε, αι. Αν κάνει να πει καβέγγα, εγώ έχω πόνι και τόξι, οκ.
0: Κόκκι καβέγγα, πέ, εγώ. Ολο ακή, πέ, ία, οκταπτεύ, τέβα τη φωκένη και φίλη, φαρέα, ρε.
1: Κόια.
0: Για κατά μου να μανάκω και ταλανό πολιτική, για πάω και μανάκω ταλανό πολιτική, φέγα μαρία ενία, τα τεφίτω και νουσίλ. Κάκη φουλογό, ηλάχα με αλάχη και πολιτική κοϊτόγα, κάκου μαχάλο ξαϊγμπέ και κακάου πιχενή. Κάκη φύγα μαϊκό κοϊτόγα και τα ανώ, το κοτάχα πει εγώ, είχα και ουλαβά τα ανάκια του χαμέ εκεί. Κάκο λέρε μαϊκό ενή, αν εκονή κουμού βακαϊά του κου όσοι λέρε οι ματάνοι, τα τότε φύτω, να φάει κοένια, national, κοε act, πέρα, κοε New Zealand first, πέρα, κοε για ηρεύε μου υπάρχει, όγου κοε opportunity, κοε ασημάει, κάπου κάγει και γάλλο,
1: τα ουρέιπα,
0: τα ουρέιπα, ο κοε είπε μου, green,
1: Green.
0: Okay, people mo ngahi
1: Maori Party.
0: Maori Party. Ngahi fai ke ke. Kako uhi ngape e fratala noa ia ku uhi e ku fratala noa mai ki mua pe aua ki afiria pe kai oka kai afiri. Aua ki afiria guo e kaumea ia kai tunu. Afiria guo e ni hia he na umea familia na utolu. Peo pe mani e tau talanoa haka. Τα ουταλανό φίλοι μαϊ έμω, να έχει καβέιγα μου, να έχει φωτού του, πας κάπα. Ο κακιά τα έπαιγε, πήγω τα έχω φίλοι, πήγω μάχω ίγα κοά, αε φίλοι είπε η κάτι.
1: Φίλοι, φίλοι, κοά να το κοί όσοι, το όργο κου όσοι. Να είχα μαχήνω μαϊ αι τα ουτα το κάνα και φίλοι. Ναι, φού το κοί, το κοσί ήγω αε φοβού ακό, αισθετήσικα και κακάι το γάμου, κακάι με πασφίκια, είχε βάχεγα κοί. Κάι κοί φίκα κοί να φίλοι να κάι και φαφέ μάρει αυπίτο. Ai ago e fainga me a foki ku tau si o ki ai o kwa ke tau kau he lau ka o tau kau he hanu ko mea e taha ke tau tokanga ki ai
0: Nau tupu hake pe wako mo e tamaiki me motu ko Pokenville Pokenville ia koe motu ia ma wahe o kurulotonga malu malu pe I Papua New Guinea Kuna tamai na toko ha Papua New Guinea ki nau tolu Mwena fuka amko ke mawahe koe me iai Mwena tala noa politikare Aho koe na fai e koe fili fuka haloto Na pesete hiva walu po ini ua na kakaina na iai ke fili Aho pungi pungi pe kakai o tuku laini ke fuka ha aho nau loto Tato ria koe nipe na ea o pesete whanoa vai e kau mau whiria pe ikai kako uinga e mau inga aho tau amui mo e tau fotutu ki ka hau mo e tau tau ataina ki tau siwa ngai pe tau whamahu inga e ngai whenga maari koe ni uko mai koe atakai te mokalati to tano te mokalati kako e wakai pe koe ha oku mahu inga ka te koe aho whiri pia pau oku pe oku mahu inga O te hafonga e lawa ke tau whinga o eake?
1: O ko e whae mea, Filippo. O ku ka tau tolu ua te tau. O ku si ofi ki haanga o whiria he pureanga. He nau ilo pe nau tolu ko hau mei whe. Ko mea te hafonga ke tau tolu angai. O kai ko tau tolu pe ku to kamata ke toko toko lahe mai mo e ngahi matakari ke he.
0: Koi.
1: Pera paurewa hei kai ke tau kau ngā kau whakataha tū pou pou ke teke tau ta whaakia tau tō. Pera whae pāi mu ke kau ke whiri ki ai he. E alume tai mia e pera koe tau kai whie mā ua tau tolu moe. Ngu tau whetau takai haropta tohe ea. Ke tu hei tai mini o ku uwe ngahi matakare hei tai mini ku nana tō lakaski tau tolu hei tai mini. An tau tolu koe na tau kamata I kau he langa e fonuani.
0: Ko fili poate fra kolorani fra mui mui. Nei mena as.
1: Ko
0: fo o. Nei tau ki kantite ti tonga. Bagofeina ki tama e na e beho no mala e whaka akatemika ona mo, mo whaka ngā au e, e civil engineering ka nā ne to'o e ta whaki whaka politikare koe ni o whiri pene ne ulungia mao he kau mea ia ai, ai whiri kau, kau to'a ia ai he ne viritaki pe a hopoi o whai ai hono wakai tako e tako ui ai ngahi whakana whala ia kata pika whao ngai e whuiri ai ako ia piko whanki mioi
1: e pika lai
0: ia he ui ai fwke whai ngai wosi mate tako ui mo ui piho nao ingoa nao tolia he mea te tau ta tolia ka api o nofo rain ti ai o kuke iri mai pe me iri e kau mea na nau iai he fuoloa pe ka pau iri mai e me iri a ko ia ia resisi tai pe kitai mo kasi a ko ia e pate e fae kitai e nau fili e ilo mahalo ko ngai mea na pe he ka ko uhinga pe aku o tau siu ke tafaa ki to tonu mo maa oni oni koe o e fili he koe temo kalati fili a e toko ta pe ko haa mea e toe fai ke mahoinga ia e tau kakai.
1: Koe, koe mea pē taha mahoinga ia kakai. Tau lau whoke whonua ni koe tau, tau hiki whonua mai ki ai. Koe tau whonua fo ouia ki tau tolu.
0: Koe.
1: Paka uhi koe, heka ke lava ke o ngona ho tau reo tau tolu ia. Ie, ie ngahi tūtū ni mai ngahi whau polisi. Ka pau tau sino tō koe ke tau tō kanga ki ai. Koe manatu ke taim koe Filippo nae. Whawhai koe ni koe ne kamata koe ke whakatau e u kere kere mo e u api koe ni koe kere ni nesi. He?
0: Koe.
1: Pa ma uo atu e ke whakata. Manatu koe